0: Mix Radio. Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ο πίσεν δεν εστάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα.
2: Μάμι, ο πίσεν.